0: Δεν έχει προβλήμα γιατί.
1: Σα λοσουπάω μα! Πάντα νομίζω! Μαγεία. Ρίγα με ερμοζή. Δεν σα λοσουπάω σε μου. Τσουσέστα.
2: Αν δεν γιορτάρα, ρίζει. Ele não tem pra ninguém.